κίνδυνο κορίτσι. Έτσι μου άρεσε. Τα χείλη σου αγαπούν τα φιλιά μου. Είναι μέσα στην καρδιά της αγάπη, προσέχει. Τα χείλη σου αγαπούν τα φιλιά μου. Είναι μέσα στην καρδιά της αγάπη, προσέχει. Απόψε θα είσαι δικός μου.